0: Come out there. Go.
1: Get that foot. No.
0: Τεράτσι να μην τα ονόμασαι τι όχι τα ρελί. Ω αμάι, ο τέτσο πουά. Ω αμάι, το τέμμα να τσούμα. Ω αμάι, το τέμμα να τσούμα. Έτενε νε κότσι, πόσα βορμή. Μα ουρά τένε η πόη. Τάνε μα τσουτάνε.

μόνο ενώ φέμω νόη μη φόβο αρουα τόλο με μόνο. Με που να λένε εγώ η μάφου να τσίπου να λοκού απόφυρε. Κακόλο μαρμάρ.

ανάγκη και τα ράδι. Ο μάταρ λέω τα κουρακά που μαμά ουρία τα ράφου τσιρό. Χίτα φανούα. Το ουραγό μοκότο, ουραγό το γότο. Μάτο χουμάτε μονάκι. Να ακούτε ο μάταρ λέω τα κουρακά που μαμά ουρία τα ράφου τσιρό. Η μονάκι τα φοκατά το έμανα κουρατά ή τσού ή τέρατο. Ε κουρακά τσιρό. Δεν είναι η μονάτο. Εγώ για τα φακαπάνω βάλια κουρτά. Τα φορέα τα φακάιτσι. Τα φορέα τα φακαρόνουι. Έκουρα γατσίλα. Ένα κουρτά. Ένα κουρτά. Ένα κουρτά ουκατώ.

μάνουν να είναι ότι πρέπει φορά εγώ. Ούτε μάνουν ότι έχω νόμα του πούνα. Ούτε μάνουν ότι έχω νόμα βοήρου. Ούτε μάνουν ότι έχω νόμα κοιτέτα για ουέ. Τρώω φτυρώ. Φύγε πάρα ρατσίλα. Ούτε μάνουν να είναι ότι πρέπει φορά εγώ. Στεού.

μα ούρι ώρα. Έχω και ο τσόνα κυγό κόρερο, ήωτε ο καιρό, ήωτε το άφυρο, εμένα. Άκουρε, το ακούω, άφυγη μα ούρι, παγακοή μα ρίχη. Έκορο τα καχαλτσου, παγάτε το έκουρο, ήτα κουάρερο αρικίτο, ήτε, ήτε πω. Το χάνει ο

0: άμα τα οκυγά που είναι. Εγώ το μαρικί. Οροκόκκι που κάνει να είναι. Εκκύω ομπάι. Μαλαγάκερα.
1: Ma in aiuto da me!